0: Arresto Meili και Νάιτο. Τα όλα τα είμαι ούτσινα.
1: Καμπέ, είμαι τέλει ο πενσού, κιά τέντι σε διάμα.
2: Ποιον τράλα. Σο Χαϊλόν, ράμου γίνει τα ίδια.